0: Μαλαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Ένα χέμας πιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένε.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

0: klein Martini im Seid getan.
1: Merci. Eine Deutsche.
0: Marlene Gamanilo.
1: Merci.
0: Klein von Kleine Studio. Τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου σάκα, σου κατήρα, τι σου

0: Κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάρσουλα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν, Ιουν, Τετ, Άλεφ. Αγίτα. Κοφσί.

0: μια για απαντή φυσικά. Σε γυαλί στα τσετέρα.
1: Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί, για μένα μαγιά είναι η Ελλάδα. Τι μαγιά, μπορεί να λάβει την παθάφη σου εκεί. Τι μαγιά σου εκεί,

0: μαλαχέν αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Ένα χέμας πιτσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Τι παπά. Τι παπά. Τι παπά.

μια γιαμα τη σε κάθε. Σε γιαλέ στα τετέρ. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι. Σε μπαγιά σε κέσαι.

0: Άλλαχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Έλαχεμ ασπιτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.